0: Καλώς ορίσατε ακροατές εδώ στην ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό, εδώ με τη Σοφία στο ραδιοφωνικό σταθμό του TriBop. Καλώς ορίσατε και πάμε στο καιρό και μάλιστα ο καιρός. Έχαμε πάρα πολύ βροχή εδώ στο Manning Valley και μάλλον σε άλλα μέρη επίσης. Όμως θα πούμε τώρα το Bureau of Meteorology μας έχει πει ότι η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα είναι 18 και αυτή είναι η θερμοκρασία εδώ στο Τάρι και θα έχουμε συννεφιά βεβαίως, 95% είναι πιθανότητα για βροχή έως 25 χιλιοστά. Προσοχή από το ήλιο της ακτίνης ακροατές έως τις 4 η ώρα το απόγευμα και έχουμε για αύριο οι πρόγνωσεις για την 5η 15 Οκτωβρίου. Ελάχιστη θερμοκρασία 10, μέγιστη 20 και πιθανότητα για βροχή 50% και συννεφιά μέτρια πιθανότητα για βροχόπτωση κυρίως το βράδυ και προσοχή από το ήλιο της ακτίνης από τις 9 και 10 το πρωί έως 4 η ώρα μετά το μεσημέρι. Για την Παρασκευή ακροατές 16 Οκτωβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 12, μέγιστη 20, 70% πιθανότητα για βροχή. Θα έχουμε συννεφιά και επίσης πιθανότητα για σύντομες βροχοπτώσεις. Και για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 13, μέγιστη 21 και έχουμε 70% πιθανότητα για βροχή και επίσης θα έχουμε συννεφιά. Και για την Κυριακή ακροατές 18 Οκτωβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 11, μέγιστη 22 και προσοχή από του ήλιου της ακτίνες και για την Κυριακή. Όμως 70% πιθανότητα για βροχή και θα έχουμε συννεφιά. Αρχή της εβδομάδος, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 11, μέγιστη 23, με 70% πιθανότητα για βροχή με αλαφρούς ανέμους και επίσης θα έχουμε και συννεφιά. Για την Τρίτη ακροατές 20 Οκτωβρίου, ελάχιστη θερμοκρασία 11, μέγιστη 24 και πιθανότητα για βροχή για την Τρίτη 50%. Θα έχουμε συννεφιά και μάλιστα προσοχή από του ήλιου της ακτίνης και για την Τρίτη. Μάλλον αυτός είναι όλος ο καιρός. Μέχρι την άλλη εβδομάδα σας, ακροατές, και έρχεται από το Bureau of Meteorology. Θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορούμε να σας φέρουμε αυτή την εκπομπή σήμερα και μάλιστα έχουμε την υποστήριξη του Community Broadcasting Foundation να μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτή την εκπομπή στο ελληνικό με τη Σοφία. Μέχρι τις 4 η ώρα είχαμε ακούσει τον Αγαθώνα Λακινίδης και έρχεται από το δίσκο που ονομάζεται «Τα ρεμπέτικα της εργατιάς» και τραγουδούν είναι ο Αγαθώνας Ιακωβίδης και έχουμε και επίσης το Μπάμπικ το Μπάμπις Κόλες επίσης μαζί Μπάμπις Κόλες είναι το όνομά του, συγγνώμη και μάλιστα άλλους τραγουδιστές και τραγουδιστρίες όμως αυτό το τραγούδι του ήταν το Γιώργου Μπάτη και έρχεται από ήταν ο Ψαράς που είχαμε ακούσει με τον Μπάμπις Κόλες και είναι το Γιώργου Μιτσάκη από το 1946 γραμμένο αυτό το τραγούδι. Μάλιστα, έχουμε μεγάλη ιστορία εκεί. Ακροατές, τώρα θα πάμε να ακούσουμε το Ξυλούρης Ensemble, μία πάντα που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξυλούρης Ensemble από την Κρήτη. Και μάλιστα αυτό ονομάζεται πονεμένη καρδιά και θα ακούσουμε το Γιώργος Ξυλούρης μαζί με το Λευτέρης Μακροδημητράκης.
1: Με λες δάσκαλο.
2: Ναι.
1: Που πού με λες δάσκαλο.
2: Γιατί από σένα έμαθα πολλά πράγματα.
1: Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 70 χρόνια παίζω το μαντολίνο. Από το 1942.

0: Hey everybody, this is Betty Levitt from America, and I'm here listening to Two Bob Radio, and they're supporting me. You support them. Thank you.
1: Ακροατές, ακούετε εδώ το ραδιοφωνικό σταθμό του Tubob και μάλιστα είχαμε ακούσει το Xylores Ensemble με το τραγούδι Λουσακιανό Κρασί και πριν από αυτό είχαμε ακούσει τον Υπνοβάτης.
2: Τώρα γεια πάμε σου, να πείσουμε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Έλα πάει, και μας εχάρασες το πράγμα όλο. Καλώς ορίσετε. Καλά, καλά.

Ακροατές, είχαμε ακούσει το δεύτερο τραγούδι από το δίσκο Λου Σακιανότ Κρασί, το Ξυλούρης Ensemble. Και Ξυλούρης Ensemble είναι ο Γιώργος Ξυλούρης, Σίλα Ξυλούρης Χανάν, Απολωνία Ξυλούρης, Τι Χανάν, Άλες Κάνα και Τένι Πάτλα. Ήταν από το δίσκο A Family Affair και μια οικογενειακή υπόθεση. Ένα πελώριο δίσκο, μάλιστα. Και είχαμε ακούσει το τραγούδι, μάλιστα πάρα πολύ όμορφο. Και επίσης είχαμε ακούσει το Πονεμένη Καρδιά από το Γιώργος Ξυλούρης και το Δευτέρης Μάκρο Δημητράκης. Και μετά είχαμε ακούσει και διάφορα πράγματα από το Ξυλούρης Ensemble. Όμως θα πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο, γιατί είχαμε ακούσει και τον Υπνοβάτης με το Παντελής Θαλασσινός και έρχεται από το δίσκο του που ονομάζεται Λαυρεπιβάτες. Μάλιστα, είναι έτσι απλά είναι, ονομάζεται ο δίσκος. Και έχει όμορφα τραγούδια και επίσης ο Παντελής. Πάρα πολύ ωραία. Ακροατές, τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι και είναι ο Κυριάκος Κακούλης και παίζει το, παίζει μάλιστα το όργανο και του παίζει κιθάρα. Ναι, μάλιστα. Με τον Κώστας Φιλιππέος, ακούστε με ξανά, ονομάζεται και είναι με το πουζούκι ο Κυριάκος που θα παίξει και επίσης παίζει και τον Μπαχλαμά και την Τσούρα και τι άλλο παίζει, αυτά μάλιστα. Έχει άλλους οργανοπαίχτες που τον βοηθάνε σε αυτό το δίσκο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα ονομάζεται «Γιορτή Ζεμπέκηδων» και εύχομαι ότι θα σας αρέσει.

Ακροατές, είχαμε ακούσει The Habibis με Μίλο μου κόκκινο και επίσης είχαμε ακούσει Ακόμα ονειρεύουμε με το Σταβέντο και είχαμε ακούσει και το intro σε αυτό το τραγούδι με τον ίδιο τραγουδιστή. Και είχαμε ακούσει και το Γιώργος Κακούλης με Γιορτή Ζεμπέκικο και ήταν ένα όργανο. Συγγνώμη, οργανοπαίχτης που είχαμε ακούσει με το μπουζούκι του. Και μάλιστα ακούγεται εδώ το ελληνικό πρόγραμμα, Γούστο Ελληνικό, εδώ με τη Σοφία μέχρι τις 4 η ώρα. Και μετά τις 4 η ώρα μπορείτε να ακούσετε The Youth Hour από τις 4 μέχρι τις 5 η ώρα και The Wire μέχρι τις 5 και μισή και ακολουθούμε με Driving Home μέχρι τις 7 η ώρα. Ακροατές, τώρα διαβάζω, τώρα πάμε στο Νέος Κόσμος και μάλιστα μας γράφει η Ελλάς Μελβούρνης έγραψε άλλη μια χρυσή σελίδα και αναφέρει για το Australia Cup που οι αποθετικές αναφορές των Αυστραλών σχολιαστών ενισχύουν τα αίτημα της South Melbourne, Ελλάς, για επιστροφή στην κορυφαία ποδοσφαιρική κατηγορία. Και μάλιστα η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η South Melbourne έγινε η πρώτη ομάδα εκτός της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας του A-League που κατακτά το συγκεκριμένο τροπέο. Και μάλιστα είχαν κερδίσει και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Συγγνώμη. Και θα πάμε τώρα και σε μουσική και θα επανστρέψω σε αυτό την ιστορία.

Ακροατές, είχαμε ακούσει το Γιώργος Ταλάρας και με το τραγούδι που ονομάζεται «Και αν σε θέλω». Και αυτό είναι από το δίσκο του Θεσσαλονίκη Γιάννενα με δυο παπούτσια πάνενα. Και η μουσική με το Goran Bregovic είναι μάλιστα ένα πάρα πολύ όμορφος, όμορφος δίσκος. Αυτός, ωραία τραγούδια. Είχα πριν μιλήσει λίγο για, το, για τη εφημερίδα που μας έγραφε για τη νίκη που είχε κάνει της South Melbourne. Και μάλιστα ήταν 4-3 που είχαν, ναι, μάλιστα ήταν το τέλος που είχαν βάλει όλα τα goals που είχαν κάνει και πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, στην πρώτη σελίδα μας γράφει ο νέος κόσμος στην ποδοσφαιρική κατηγορία A1, A-League και πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Και επίσης θα συνεχίσουμε τώρα, ακροατές, εδώ με την ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό. Εύχομαι ότι η δικιά σας ημέρα πηγαίνει πελώρια και επίσης όλα πάνε καλά. Και έχουμε και τις γιορτές που θα πω τώρα για ποιος γιορτάζει του μήνα το Οκτώβρη. Και σήμερα που έχουμε 14, δεν έχουμε και γιορτή σήμερα. Χτες όμως γιορτάσαμε την Φλωρεντία, στις 15 αύριο Λουκιανός και Λουκιανή, στις 19 Κλεοπάτρα και στις 20 Γεράσιμος και Αρτέμιος, στις 23 Ιάκωβος, στις 26 Δημήτρης και Δήμητρα, στις 27 Νέστορας και στις 30 Ζηνοβία. Είναι όλες οι γιορτές, τις ερχόμενες γιορτές για τον Οκτώβρη, ακροατές. Μάλιστα, και χρόνια πολλά σε όσους που θα γιορτάσουν με όλα τα ωραία ονόματα αυτά. Πάρα πολύ όμορφα, ωραία. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο τραγούδι από το δίσκο του Σταβέντα. Και το τραγούδι που έχω διαλέξει για σας, ακροατές, για σήμερα είναι «Μη στάξει και μη βρέξει» και είναι με το Σταβέντα και επίσης έχει παρουσία η Ήβη Αδάμου.

Ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας παρέα μέχρι την άλλη Τετάρτη. Γεια σας από μένα, καλό σας βραδάκι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας σήμερα να ακούσετε αυτή την εκπομπή στο ελληνικό με τη βοήθεια του Community Broadcasting Foundation. Τώρα θα τελειώσουμε με την Pamela με ένα τραγούδι που μπορεί να ξέρετε ονομάζεται «Όμορφη ημέρα». Γεια σας ακροατές, καλή σας εβδομάδα.